0: Κι ήλ, κι κελέχ, λις και γέλα μπακέλ, ούτρο κανακουίς, και γέλη αμέχ, σος, και γέλη να λέτσριμ, λίνε και στάου λικουίνγ, ούτ μαλαχ έμπλη εις, να και κουέντσις καμπιτσελέμ, χω κανακουίς θα οσπιτάρ ρε λίνε μπα, να ουσμάν ριλμπάλ η χαλάν χαλάν, και και γέλ θα λικί κελέχ, να ουσμάν ουλτρασονίδο, ρε ριλμπάλ, μα κουάντι χανά θα του αμ, ριλμπάλ και γέλ σκόμπλη θα έχ, ούτ στια άλλη χανά, να ουσμάν ράιος έκης, και γέλα ακουάμ, χω κανακουίν να ουσμάν λιτσο οκ, σοπαλέ, λινίνγ, ούτ έμπλη κοκάλ, ούτ χω κανακουίς σοπαλ Kana nak kwanza juam na chomanli kahel hernia apéndice tumores ut kwanchik shkomon arin nakachkul chisasa chol kana Miriam Winter de Rosado utli doctor Pedro Rosado matesh balai cha bil sakalina jej ut hokara kui cha bil nekebanok sa hospital relineba lispokleval 5550-2635 lispokleval chirulikaibs kakalona relijungutan aan 7722-4626 noko atina Exacto.
1: Fotos.

Τα κιλ κικελέχ, λι και χέλα μπακέλ, ο τροκάνακου και χέλι αμέχ, σοσ και αχέλι να λεθρίμ, λίνε και στα ουλικουίν, ο τμαλαχ έμπλη ει να και κουέντσι καμπιτσελέμ, χοκάνακου θα οσπιτάρρε λινεμπά, να ουσμάν ριμπάλ η χαλάν χαλάντσι και χέλ θα λυκεί και λέχ, να ουσμάν ουλτρασονίδο, ρε ριμπάλ μα κουάντι χανά θα τσουάμ, ριμπάλ και χέλ σκόμπλι θα έχ, ο τσα άλλη χανά, να ουσμάν ράιο έκη, και χέλα ακουάμ, χοκάνακου να ουσμάν λι τσοόκ, σοπαλέ, λινίν, ο τεμπλη κοκάλ, ο τροκάνακου σοπάλι χανά, να κουάντσα τσουάμ, να τσομάν λι και χέλ έρνια, απέντησε του μόρι ο τκουάντσικ σκομών, αρίν να κατσκούλ τσι σάσα τσόλ, χανά Μίριαμ Γουίντερ de Rosado, ούτλι Δόκτωρ Πέδρο Ροσάδο, Ματέσ Παλαή, Τσαμπίλ Τσακαλιναχέχ, ούτχο Καρακουί Τσαμπίλ Νεκεμπανόκ, Σα Οσπιτάλ Ρελινεβά, Λίσποκ Λεβάλ 55-50-26-35, Λίσποκ Λεβάλ Τσιρουλικάιμ Κακαλονά Ρελιχούν Κουτάν, Αάν 77-22-46-26, Νοκο Ατινάξα Εχτσί.

0: ΣΟΕ. Αράνα Ρούνα Κατκουλάκ. Σα Unimedi Clínicas Médicas UT Sanatorio. Σικομακό. Σα Novena Avenida 2-29 Zona 3. Σα Ροσακάλι Τεναμίτ Κοβάν. Χουνσαλα Μπέτσισκατ. Λιπάρκε Σαν Μάρκο. Λισμοκλεβάλ 7795-6677.
1: Desde México para San Cristóbal Verapaz. Llega Alacranes Musical.

0: Κουάχτα τσόε, αράνα ρούνα κατκουλάκ, σα Unimedi Clínicas Médicas ut Sanatorio, Σικομακό, σα Novena Avenida 2-29, Zona 3, σα Ροσακάλι Τεναμίτ Κοβάν, Χουνσαλα Βέτσισκατ, Λιπάρκε Σαν Μάρκος, Λίσμο Κλεβάλ, 7795-6677.
1: La Triple Cumbia.

0: εστιατόριο. Να σκόλρι λα κακουλάλ. Κουάνς να αγλικιάχ. Να σπανούλι τσοόκ. Να ρίλι κανά να κουάνσα τσουάμ. Οτ να σκόλι κουλάλ να κνατιολά. Να ριλεύλι κοκάλ. Να σπανού ραϊος έκης. Κουάνλις φαρμάσια. Λα κολμπάλ κυρουλικά ύψ κακάλων. Αλ ρελιχούν κουτάν. Σα ουνιμέδικο μπαν. Κουάν κέμπλαχ τσα πιλ πανονέλ. Οτ κουί τσοκέτ σικμάλ χουνάκλινα γεχ μπαρκουίτα κουάχτα τσοέκ. Αράνα ρούνα κατκουλάκ. Σα ουνιμέδι κλίνικας μέδικας ουτ σανατόριο. Σικομακό σα νοβένα αβενίδα 229 σώνα 3. Σα ροσακάλι τεναμίτ κομπάν. Χουνσαλα πέτσις κατ λιπάρ και σαν Μάρκος. Λίσμο κλεβάλ 7795-6677.
1: El sabor del mundial con Doña Lucía. Del 15 de junio al 15 de julio, cada pastel que compres en cualquiera de nuestras tiendas te da un cupón para participar en el sorteo de televisores o balones de fútbol. Y recuerda, entre más pasteles compres, más oportunidades tienes de ganar. Doña Lucía.

0: Κατσόε. Αράνα Ρούνα Κατκουλάκ. Σα Unimedi Clínicas Médicas Ut Sanatorio. Σικομακό. Σα Novena Avenida 2-29 Zona 3. Σα Ροσακάλι Τεναμίτ Κοβάν. Χουνσαλα Μπέτσικατ. Λιπάρκε Σαν Μάρκο. Λισμποκλεβάλ 7795-6677.
1: Agárrale parejo, gente, agárrale parejo. Son productos frescos, productos frescos, frescos. ¿Qué le damos?
2: Toda la fuerza en la web. Radio Norte, la fuerza grupera.
1: Frescos, frescos, frescos. ¿Qué le damos, gente?